0: σου.
1: Πού γίνεται ο Θεός μια δικό φορά.
0: Ρίζει.
1: Πού.
0: Γιόν.
2: The Mills infection. I'll be coming from the hospital. Can you show me how to get to my car?
0: Receive, thank you.